κόκκιρη σφαγενή στα γκάλιτσο μορφιά σου. Δήμη σου πως με πλήγωσες και χώτανα του πόνο κι ούτε να πλώσω μου δω